0: Δεν είπατε να πάτε.
1: Δεν είπατε να πάτε.
0: Πρέπει να είναι στιγμή.

0: ξέρουμε τι κάνουμε. Στην πόλη είναι. Στην πόλη είναι. Στην
1: πόλη είναι. Στην πόλη είναι. Funny man.

Όπως η παρέα ερχόταν προς το χωριό, κάπου στα Χοκλακούλια, ο Κωνσταντής ο Κωνσταντάρος λέει με αλληγορία τον πόθο του.

Της μοίρα στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβει. Μια φορέα και ένα καιρόν ήταν έναν αντρόινο και είχε ένα κορουλάκι μωρό και ένα δούλο. Στα 7 της εκούσα τις μοίρες να λέω πως αν είναι να με αλύνει αυτή η κόρη, θέλει να παντρεύεται το δούλο του. Την άλλη ημέρα τον εκατσάρα. Ο δούλος τότε σε μανάρισε το λαιμό της κόρης ξόφατσα, ίσια ίσια να τη σημαέψει, αν με χωρίς να τη κάνει με άλλη λαωμά. Ύστερα ήφια ένα λάργο από κοιά που κάουτο. Επεράσασαν οι χρόνοι, με άλλη νένη κόρη, ήλαξε και η φυσιογνωμία της, είχε κι όμορφα μακραία μαλλιά και ο δούλος ελιάγε και ούλεψε, ήβιασε μαϊδιά στα χέρια του, ερουχολοήθη, επεριποιήθηκε τον απατό του και ξαναήρισε να γρόνιστο στο χωριό. Μια βραϊνή ενταμώσα τυχαία με την κόρη στη μέσα βρύση και ως εξανύχθησαν ερωτεύτησα, χως να ξεύρει ο ένας τη ήταν ο άλλος. Ως αν επαντρεύτησα και ελιάγε να της χαϊδέψει τον λαιμό, θωρεί το σημάει και σαν την ερώτηξε «Τάν είναι αυτό το σημάει» και του είπε την ιστορία, τότε σε εκείνος είπε «Της μοίρα στα μελούμενα, μανάρι δεν τα κόβγε». Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

Όλυμπος, ήλιος και μόχθος, ίδρος και πείσμα, χορός και γλέντι, τραγούδι του έρωτα, ζωή στη πέτρα, στα λέτρη, στο αμόνι, κουπί στη σκέρωνα και πάλι τραγούδι, στο χέρι της μάνας, ρούχα και άρτος, μωρό στο σεντόνι, αγράτη και ασκούλη, φευγός, στις πόρτες ρητίδες και αράχνες, φαρμάκι το δάκρυ, άπονη θάλασσα. Γιατί η Πανδώρα, σπασμένες αντένες, χόρτα στο δώμα, τσαμπάλια της θλίψης, η γούφα νεκρή, λύρα και θρήνος, μετανάστευση, αβάσταχτος πόνος, κάθε εξοκλήση, μετάνοια και δάκρυ, λουλάκι και ασβέστης, λιβάνι ελπίδας, στάδιο σοκάκι, κόρακας μαύρος, ως πότε Θεέ μου, κουράγιο κανένα. Τέλος την πόρα, το χέλι πίσω, αγνώριστος γέρος, ξενόγλωσσα εγγόνια, άλμπουμ, βιβλία, παλιές διηγήσεις, η μάνα στο γιο, αλήθεια ή μύθος, αλήθεια παιδί μου, παλάκια, βρουκούντα, τσαμπούνα και λύρα, αχ, πέτρινα χρόνια.

Thank you.

Oh!

Opa!

0: Πάρα μου, πάρα μου.
1: Πάρα μου. Πάρα μου.

Βίδε!

Ευχαριστώ.

Yeah.

τίποτα. Ό,τι μη σκέφτη, μη σκέφτη, παρή πέτρα.

Oh, my God.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Oh!

Oh!

0: Πόσο μια άλλη μονάδα εκεί
1: πέρα. Δεν μπορεί να κάνει καλό κουτάκι. Ω! Γεια σου, πάρε το ζάρι.

0: δάσκαλε.
1: Δάσκαλε.

Ahora,

Θα πεθάνει.

0: σου Βασίλη, γεια σου Μανώλη, να την αγαπάω.
1: Ο Ιωάννης είναι η δουλειά μου να πούνε.
0: Εδώ είναι.
1: Να δεν να στρίζει να μάθουν όλοι.

0: Λένε πάλι. Όπα!
1: Και να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφήσουμε να μην αφή

0: Ακολουθεί ο σκοπός της αυγής.
1: Ο Κρίνος εμαράθηκε όπου με παρηγόρα και μου έλεγε να μη χωλιώ χίλιες φορές την ώρα. Παρηγορώ τη την καρδιά, μα δεν παρηγοριέται. Της λέω χίλια ψώματα, μα εκείνη δεν γελιέται.

Οι Κονταρπαζίδες είναι τραγούδι που αναφέρεται στην εποχή της τουρκοκρατίας και εξιστορεί τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν οι Έλληνες αγωνιστές να μεταφέρουν εμπορεύματα και πολεμοφόδια για τις ανάγκες

0: Βρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
1: Έκαμε στον Ιχάτο στην Αυτού.
0: Έλα, τέλος να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε θέλω να με τον Ιχάτο.
0: Ύστερα που θα ερίσεις.
1: Στο
0: Στιόι. Αμε, αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν άκη στο χωριό χωρό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Έρχεσαι, θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, στην Αυλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαρο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρρυξει και το κουσκούνι.
1: Και εμείς θα το γάμαρο και να ψωθεί θυσία.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα.
1: Στις Άρτικες.
0: Εμείς στις στη Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες να πάμε.
0: Μου λέτε πώς τα σπέρετε εσείς τα χωράζια σας.
1: Να, ωραία, ωραία, μία πολλά, συχνά μία πολλά.
0: Τα έρθει μου εγώ πια και το έκανα σου πει.
1: Άρε, λάρι, λάρα, λάρι, λάρι, λάρι.
0: Δεν ξέρω τα έρθει μου, με κύριε ο ανάθυνος, που είναι και α, που δεν ξέρω με να το σκάφω με. Πώς το σκάφετε εσείς.
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο Golden Easter.
1: Άμα στεγνώσει να καλώς σκάφετε.
0: Τα έρθει μου εκεί, φοβηθήσα κοριάς και κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και χωράζω στα σάθες κοιλάκια.
1: Θα πάμε τις πέρα μέρες.
0: Τι, άχι, άγγι. Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι, το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζω με τσόλα για μέσα.
1: Και αν να πάμε να και από παρακόβει εμείς.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτη.
1: Ναι, με άλλη χάρη.
0: Τα έρθει, μην πες για μέσα,
1: μπες. Έχει
0: 40 σκαλιά.
1: Γιάννη, και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα είχε και ένα, μια κάμαρα μέσα-μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό να γκιάλαμε και μέσα να μπουκαλάει και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
1: μούρια. Θέλαμε να μην καλώμε μορφιά.
0: Τι τα έρθουν. Το παίρνω με εγώ, το παίρνω.
1: Θέλαμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καράτια, βούμε.
0: Να πάμε νέα τώρα. Αποσκάψαμε από τη Βρουκούντα και μετά πάμε στο χωριό και
1: θυμόνω... Εμείς είχαμε κιστός και...
0: Να αποσκάψετε λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμόνω είναι αποκρές. Και έχουμε χορού...
1: Ό,τι έχουν νέα γάμους να κάνουν.
0: Ακούστε σου λέω.
1: Όσοι έχουν γάμους να κάνουν, θέλω να πάνε. Εμείς τι δουλειά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την νέα λοιπόν.
1: Το καλό.

Οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και εμένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος, κύκλος η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

0: ο Χρυσολουμπής και η μάνα του η Δρακόντισσα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν μια δρακόντισσα και είχε έναν ίον από τον Ελέα Χρυσολουμπή. Στο σπίτι της είχε μια κόρη και την εβοήθα στις βουλιές. Ο Χρυσολουμπής ερωτεύτηκε αυτήν την άδη κόρη. Όσα τα κατάλαβε η μάνα του, ερκίνεψε και βασάνιζε την κόρη. Μια ημέρα λοιπόν της λέει, να πάεις να πλύνεις τα ρούχα, να πάρεις σαπούνι και μια πίτα για το σκύλο. Άμε να μου φέρεις και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο και το σαπούνι νολάκερο και τα ρούχα πλυμμένα. Τα λέει στο Χρυσολουμπί και της είπε, για είναι να φωνιάξεις πως παντρεύομαι και θέλει να συναχτούν οι γυναίκες να πλύνουν τα ρούχα με το οικό το σαπούνι. Από το πεΐωτα του βραελάγια θέλει να φάει το σκυλί και το σαπούνι θέλει να απομείνει ολάκερο και η πίτα απείραχτη. Και σιάταγαμε. Αν μην δρακόντισσα, ένα σταμάτη ξενογιά. Της λέει πάλι, να σκομίσεις το πάτο από μία στη γλώσσα μου να μην κολλά τίποτε. Τα λέει για αυτή στο Χρυσολουμπί και της είπε, φώναξε τους ανέμους και πέτω πως παντρεύομαι. Και τσιά τάκαμε, ώστε να εισκεπούσε ο πάτος ίστραψε. Ως τον ίεν η μάνα του ερκίνεψε να σκέφτεται ποια καινούρια τιμωρία να σκαρώσει της κόρης από να μην μπορεί να την κάμει και της λέει, να μου εμώσεις τη στρωματών της η φτερά ως αργά. Όσα τάπε του Χρυσολουμπί της είπε, φώνιαξε του Θεού τα πουλία και πέτω πως επόθανα. Και εκείνη τα φώνιαξε και τους τάπε. Και πραγματικά όσο εκούσα τα πουλία πως ο Χρυσολουμπής επόθανε, εμαΐσα τα φτερά του και έμωσεν η στρωματών της. Αμένε χόρτασεν ακόμη η δρακόντισσα και της ξαναλέει, να πάεις να φέρεις τα ξηράφια από τις αερφείς μου της δρακόντισσας. Ήθελε να τη κόψει την κεφαλή της. Ο Χρυσολουμπής πάλι την εκατατόπισε κύφια. Πρώτα-πρώτα επέρασε να πω ένα κάμπο γεμάτο να κάθες. Εκεντούσα τη στα πόδια και εκείνη ήλε, ο Θεός συγχωρέσει. Ύστερα βρίσκει μια πέτρα και σκόνταψε και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίστενε. Περνά από ένα θελό ποταμό, ίσκυψε κύπια νερό και λέει, ο Θεός συγχωρέσει απουσίνιε. Πάει παραπέρα και βρίσκει μια σκύλα και μια σκρόφα και ιζάναν ανάποα τα πεάτο. Πιάνει και άλλη σε κάθε μια τα ικά τη σπεία. Παραπέρα θωρεί μια γυναίκα να πουνεούνιζε με τα ιζιά της στο φούρνο. Βίηδη στη φτερούα του καβαΐου της και νεούνισε. Επορπάτηξεν ακόμη κάμποσο και καμιά φορέ ανεπόσωσε στη δρακόντισσα. Ο σά της είπε ταν ήθελε λέει, στάσου πρώτα να κονίσω τα όντια μου και απέσου τα δύο από τα πανόφια. Αυτά τα λέει για να τη φάει. Αμωστά να πάει να ηρήσει, ήρπαξεν αυτή τα ξηράφια και δρόμο. Ήβγεν να τη κοινιά, εφώνιαζε, να τη στυπιάσουν, αμε τίποτε, έτσι την ήπιανε κανείς. Γιατί όλοι είχα παράπονο μαζί της, αμή τον ευχαριστημένη με την κόρη. Επόσωσε. Ήβρε το Χρυσολουμπί να το παντρεύουν με άλλη γυναίκα, να αυτή νέα που ήθελε η μάνα του. Άλλα τη κι αυτή κουμπάρα. Σε κάθε της βαχτήλη νεάλαν ένα κερί. Όσαν είναι να καούν τα κερία, να καεί και εκείνη. Όσαν κοντεύγαν να καούν τα κερία, της λέει ο Χρυσολουμπής, φίλησέ με να σε σώσω. Αν με εκείνη ενεδέχθη, τότε της λέει η νύφη, εμένα με φιλήσασαι για μια παλιομιζήτρα και σου για τη ζωή σου λυπάσαι το φιλί. Αυτά τα λόγια κακοφάνησα τότε και της πεθεριάς και κατσάρα την νύφη και παντρέψα το Χρυσολουμπί με την αρμαστή του. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Όταν η ουκαινία του κακού λόγου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού λόγου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
2: Τρυπίτσο κοχλιασμένου του τρισεπεογονίου του ίου το βαλόεμα που να γυμπίτσε κανάθεμα και τρισανάθεμα 7 οργίες κάτω τα χτύλια που πλέκα το καλάδι κι πιάσε στο κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου από να κομπού τα πόρια.
3: Ενήμουνε γιο ουκαινία που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την νύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά. Και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπε, κουπε, κουπε.
2: Άμουνα που πας, η Ιούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια, να σκορπίζουσι τα 208 κόκκανα που έχουμε, από το πιο μικρό που είναι τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
3: Και εσένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου.
2: Εγώ επιθυμώ οι φλές που κυλά το όμα σου, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
3: Αμε και σένα, αν τόσπαρτες να είναι οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και σου τάπα, ό,τι μου θέλεις
2: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις, γεια.
1: Ό,τι μου θέλεις, να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

0: Τρισυγείς.
1: Παιδιά, έτσι.
2: Πού σκέψε.
3: Ήφιες πολλά κρασιά.
1: Ε.
3: Ήφιες πολύ.
1: Ναι.
2: Στην ώρα σημάδεσαι η καμπάνη.
0: Φοβερό, ε.
3: Φοβερό, ναι.

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντιού είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σα

Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και τσαμπούνα στο χώρο, ε. Και το λαούτο και λίρα.

Thank you.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

Ο Ιταλός ενθουσιάστηκε, γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής, ο Οργής ο Διάκο Γιώργης, τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

Το φως δε παλιώνει, σαν αμφορέας με παλιό γλυκό κρασί γεμάτος. Ίσου χωριό μου, μην πλασες στις γης το κάθε κράτος. Στην Όλυμπο πομίναση, η γέρη και το αγέρι, κοινέοι ερεματίσασι, στις γης τα πάνη έρη. Εν έχει πλέα στα ουνιά, βόσκησες και οσκαρία, μη εμαούνες στο στενό, σκαφιάες στη Σαρία. Μέσα σε κατελήματα κι αυλές χορταριασμένες, κοίτου τεγλέγγια και χωρί, μνήμες αραχνιασμένες. Όλυμπος ήτον η βοσκή,

0: ο ασυλιάς Ζητιάνος. Μια φορά και ένα καιρό είχε δύο ιτώνους. Ο ένας είχε μια κόρη και ο άλλος ένα νείο. Ελέασε πως αν είναι να με αλύνουν τα παιάτων ή να τα παντρέψουν. Μια κοίτο φίλη να ενού και συγγενείες. Ο καιρός επέρνα και τα παιία με αλένα. Αμυγονέοι του παλικαρίου ερκοντίνα, επειδή στον ίσιασεν η τύχη και η κόρη το φτωχή. Για κοινοά έτεινε θέλα πιο για νύφητο και ραωνιάσα τον ιό του με μια νεχούμενη. Ετότε στις κόρες η μάνα λέει στον άντρα της, «Για το ινάντι τον έβγα στη στράτα και φέρε όποιος σου παντήξει πρώτος. Όποιος θέλει ας είναι, κουτσός, στραός, πώς λέει η παρομία, η μοίρα μου τον άντρα μου καλό το θέλει κάμι». Όσα τα λέαν αυτά ή το μούχριασμα. Ήφιε λοιπόν ο άντρας της για να κάνει ό,τι του είπε η γυναίκα του. Όσαν επορπάτηξε κάμποσο, ήβρεν μπρος του έναν ζητιάνο. Αμ' αυτός ο ζητιάνος ήταν ο ασυλιάς. Αβούβγε για να μην τον εγρονίσει κανένας, να ή τι να λέει και τι να σκέφτεται ο κόσμος για λόγου του. Ετράβατο λοιπόν, ετράβατο και εκείνος σαστισμένος του λέει, «Πού με παίρεις ανθρώπε μου?» Έτσι και έτσι του λέει, «Η γυναίκα μου με πόλικεν όποιον ευρώ μπρος μου, όποιος θέλει ας είναι, να της το πάρω να το παντρέψει με την κόρη της». Πού να ξεύρει ο κακόμοιρος ο οποίος ήτο. Ετότε ο ασυλιάς του λέει, «Αν με θέλεις τον εσώ ένα ζητιάνο να πουρίζει τις στράδες και τη διανεύγει». Θέλω το, μόνον έλα να φύωμε». Και πάσει στο σπίτι. «Ήε τη κόρη, ένε μίλησε, αν με μια βολά ήρεσέ του». Επαντρεύτησα. Το συνήγατο της είπε, «Εγώ τώρα πάω να ζητιανέψω. Αργά θέλω να ηρίσω». Ελιάγε και εκείνη να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει από κάτω 8 πεντόλιρες. Εσκεύγετον, να με πάλι δεν είπε τίποτε. Την άλλη ημέρα ξανάφιεν ο άντρας της να πάει στη βουλιά του. Πάει πάλι να σηκώσει τη μαξελάρα και βρίσκει 20 πεντόλιρες. «Πού τις ήβρε μάφε ο άντρας μου τις πεντόλιρες, εκείνος είναι ζητιάνος. Πού να ξεύρει πώς εκάετο στο θρόνο». Αρκά όσαν ήρθε της είπε, «Επροσκαλέσαν μας στο γάμο του ιτώνου. Εγώ εν μπορώ να έρθω. Αμεσού να στολιστείς, να άλεις και τις πεντόλιρες και να πάεις». Και τσιά τα κάμα. Όσαν είναι ο Αμβρός τη γυναίκα του ζητιάνου, ας μην ήθελε να πάρει την αιγή του. Είχαμε πόλεμο τρικούβερτο με τη μάνα του και το πατέρα του. Αμε τώρα του λέει ανεπαντρεύτη. Εν ξεύρω τίποτε. Εγώ την εάπου κι ας μου την ευείεται. Τα τάθελα γιώ τα μαϊδιά. Ελάτε να πάμε στο βασιλιά να τη χωρίσει ή δε μία να σκοτωθώ. Τα να κάμουν από εν είχαν αλωνίο. Εξεκινήσαν να πάσει στο βασιλιά και παρατήσα και το γάμο. Εφωνιάξα και τη γειτόνισσα και το πατέρα της και τη μάνα της. Εκείνη εσαστήσα. Εν η ξεύρατά τους ήθελε ο ασυλιάς. Εκείνος λέει της κόρης, «Άκου κόρη μου, ετούτο άτο παλικάρι θέλει να σε χωρίσει από τον άντρα σου και να σε πάρει η γυναίκα του. Θέλεις τον εσού? Ο οποίος είναι ο άντρας σου?» «Ένα ζητιάνος είναι βασιλιά μου, τον αγαπώ, το χωρίζω». «Ετότες λοιπόν να φωνιάξω μεν όλους τους ζητιάνους να μας το γήξεις, να ούμε να θέλει αυτός να χωρίσετε». Ήβγαν ανθρώποι του ασυλιά στην πόρτα και φέραν όλους τους ζητιάνους. Αν με κανείς εν ήταν ο άντρας της. Η κόρη αιάνε να σκάσει από το κακό της. Όσο την εθώρινε ο ασυλιάς, τον λέει, «Να μη φύεται, έχω εμμή διαβουλιά να μεν να ερήσω γλίωρα». Και αξάφνου μπαίνει ένας ζητιάνος. Τρέχει η κόρη στην αγκαλιά του και λέει, «Ετούτος εάν είναι ο άντρας μου, έτω να αλλάσω με κανένα». Σε αυτά τα λόγια απάνω εξέσκησε ο ασυλιάς τα ρούχα του ζητιάνου και από μέσα ήταν ντυμένος βασιλιάς. Όλοι επομείναν με ανοιχτό το στόμα. Η γυναίκα του από ποτέ ενίαλε με το νου της τέτοιο πράγμα, να την παντρευτεί ο ασυλιάς. Η μάνα της, ο πατέρας της, αμε προπάντων ο υποψήφιος γαμπρός. Όλοι εσαστήσα, επαραμορήσα. Ο Αμβρός ήφιε πρώτος, σκασμένος και ντροπιασμένος μαζί με τους αϊκούς του. Επόμενε ταντρόινο, χαρούμενο και ευτυχισμένο και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
1: Στον Πειραιά, σε μια διασκέδαση στο σπίτι του Μινάτου Μαραγκού, ο Κωνσταντής του Αντωνίτου Νικολαίδη είπε

0: Μάλιστα. Ωραία. Μία ερώτηση. Αυτό τα τραγούδια της τάβλας έχουν έτσι και σαν σκοπό να βοηθήσουν την ορχήστρα να ζεσταθεί πριν το γλέντι?
1: Σωστά, ναι. Και να δώσουν την ευκαιρία σε όλους να προθερμανθούν όλοι οι συμμετέχοντες στο γλέντι. Και κάπως να ανεβάσει τα... Να ζωντανέψει το περιβάλλον, να αποτελέσει το έναυσμα για την συνέχεια.
0: Να λειτουργήσει και το κρασάκι, φαντάζομαι.
1: Σωστά. Και τα τραγούδια αυτά είναι συνήθως τα αρχαιότερα, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα τα αρχαιότερα τραγούδια που έχουμε στην Κάρπαθο. Είναι ακριτικά τραγούδια και όπως ακούσατε, το συγκεκριμένο τραγούδι αναφέρεται στον Κωνσταντίνο, στον Ανδρόνικο, ονόματα της Βυζαντινής εποχής. Αναφέρεται στην εκπαίδευση του αλόγου του, ο Μαύρος, ο οποίος δεν συμμετέχει στο τραπέζι με τους υπολείπους και έχει αφαιρωθεί στο να εκπαιδεύσει το άλογο του για να πάει στον πόλεμο αργότερα. Ακριτικού περιεχομένου. Η συνέχεια του γλεντιού είναι ο Συρματικός, το Συρματικό τραγούδι, και αυτό από τα παλιότερα.
0: Γιατί έχει αυτό το όνομα, γιατί τα λέμε Συρματικά, γιατί το λέμε Συρματικό?
1: Δεν γνωρίζουμε, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σας πω. Ίσως κάποιος άλλος πιο θεωρητικά καταρτισμένος να μπορούσε.
2: Έτσι μας τα παραδώσανε εμάς.
1: Ναι.
0: Έχει κάποιο, το σημαντικό που θα ακολουθήσει έχει κάποιο όνομα?
1: Ίσως επειδή σύρνη που λέμε, σέρνη το γλέντι, δηλαδή εκεί πλέον ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν. Σέρνη δηλαδή το γλέντι την βραδιά, τη μουσική από εκεί και πέρα. Εκεί ξεκινάνε τα όργανα και παίζουν.
0: Μπαίνει σιγά σιγά η λίρα, δηλαδή τσαμπούνα,
1: όλα
0: το λαούτο.
1: Τα όργανα μαζί, ναι, όλα τα όργανα μαζί. Το συγκεκριμένο όσοι μου κόρη Λιερή, μια κοπέλα η οποία... άλλα σκεφτόταν όσον αφορά τον υποψήφιο γαμπρό και άλλος της ήρθε.
0: Αλλιώς τα φέρει η μοίρα, Μάλιστα, θα τα ακούσουμε. Τώρα θα μπει και η τσαμπούνα στο χώρο, Και το λαούτο και η λίρα.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσχημες» του Συρματικού χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

οι ανεμόμυλοι του χωριού μου. Μια αρμάδα ιστιοφόρα με 8 πανιά καθένα εσκαρώσαν με μπονάτσα και πληγώσανε και μένα. Και από τότες, Παναγιά μου, η καρδιά μου και τα χείλη εστεγνώσαν από το πόνο και αιτία είναι η μήλη. Μήλος κύκλωσε η ζωή μας, όνειρα ναυαγισμένα, μα ίσως ταύριο να δείξει, αν ο νοητός μπονέντης, πάλι θα ξαναφυσήξει.

0: Όταν η ουκαινία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκαινία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το βαλόεμα, που να γει πίτσα και ανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα το καλάδι, κι πιάσε το κύχτε και μου μάζεψε τι ελιέ από τα μουράλα μου, από να κοπού τα πω!
2: Ενή μου νεγιό, ουκαινία, που να ζω και ο Θεό πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύει και να λέει σαν την ύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά. Και κουπεπέ, κουπεπέ, κουπεπέ, κουπεπέ.
1: Άμου να μου πας, η ούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια, να σκορπίζουσι τα 208 κόκκαλα που έχουμε, από το πιο μικρό που είναι τα φτύου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
2: Εσένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους στα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου και ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές που κυλάνε το όρμα σου από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμε και σένα, αν τόσπαστες να εννοούν οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις, κόρη μου. Εν είναι ξαπτιό και σου τάπα. Ό,τι μου θέλεις.
1: Κάσου ό,τι μου θέλεις να έχεις.
0: Ό,τι μου θέλεις να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.

Ο Κωστής είχε καφενέ στο Διαφάνη και κάθε Κυριακή που τον ημέρα της Σαρίας συγκεντρώνεται πολλοί κόσμος του καφενέ του. Ο γαμπρός του ήταν ο Τσιγκούνης και για να το πειράξει βάζει σε ένα δίσκο μερικά ποτήρια ούζο και αρχίζει να κερνά αβέρτα τους παρευρισκόμενους. Όλοι λοιπόν του λέγανε «Εισηγεία γαμπρέ, εισηγεία γαμπρέ». Εκείνος δεν χάνει καιρό και ρωτά το πεθερό του. Μου λες καλέ, είπα σου γιο να κεράσει τους ανθρώπους. Αμενήκαμε έτσι, α. Κάνει κίνηση με το χέρι που δείχνει γύρω γύρω. Και ο γαμπρός του λέει, για να κατσάρω τη μία νίκαμα.

0: μια λίμπα, σε μια να κλίμαξει.
1: Μαμά, μαμά, νάνι, νάνι, όλη μαμά, νάνι. Κατά μαμά, σας κατά μαμά.
0: Ότι περνάει, ότι περνά, ότι περνά, μαθαίνει.

Η Αλεπού Κρητής. Μια φορέα και ένα καιρόν ήρκε τον ένας άνθρωπος από το αφάνι και ως αν ήρθε στη Κυμαρέα είχε πυρκαγιά. Και εκεί άκουει έναν οφή να λέει «Σώσε με άνθρωπέ μου κι ό,τι μπορώ και γιο θέλω να κάνω για σένα». Ίσβησε ο άνθρωπος τη φωτία, ίσωσε και το οφή και απέει τον τύλιξε στο λαιμό του. «Ε τώρα» του λέει «θέλω να σε φάω». «Γιατί είναι να με φάει σαν που σίσωσα». «Ε, μου είπες ό,τι μπορώ θέλω να κάνω για σένα. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με το άλλο, να το άλλο με κριτή. Φωνιάζω το άλλο. Καλό μου άλλο, όλοι έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται τ' άλλο, λέω του την υπόθεση και λέει «Να σε φάει, επειδή εσείς οι ανθρώποι είστε κακοί». «Θωρείς», λέει «να σε φάω». «Μην με φάεις ακόμη, να φωνιάξω με και την Αελέα να τη βάλω με κριτή». «Φωνιάζω την Αελέα». «Καλή μου Αελέα, όλοι έχουμε μια διαφωνία και θέλουμε να σε άλλο με κριτή». Έρχεται η Αελέα και της λέω την υπόθεση και εκείνη τον λέει «Καλά θέλω να σου κάνει να σε φάει, επειδή στα αφεντικό μου, τώρα που είναι στοιχοποιό, μου ρίχτει τα απόπαθνα να φάω. Μην με φάεις ακόμη να φωνιάξω με και μια Αλεπού να μας πει και αυτή τη γνώμη της. Αν με εκείνος, ως αν ελιάγε να τη φωνιάξει, της είπε κρουφά κρουφά, σώσε με και να σώκω πέντε μπούλες και ένα πετινό. Και η Αλεπού ως αν ήρθε, εχάνει καιρό και λέει στο οφή. Πού σου είναι σου ως αν ήπιασε η φωτιά. Εκεί απάνω και της ήξε ένα τείχο. Ψώματα λέει, του λέει εκείνη. Στάσου να πάω να με είσαι, λέει το οφή και πάει. Επήρε τότε δρόμον ο άνθρωπος και γλίτωσε από το φύ. Καπέι ήαλε μέσα σε μια μπουρδα κάτες και σκύλους και την ίωκε στην Αλεπού και της είπε να κλειώσει την πόρτα του κελίου της και να την αδειάσει. Πάει κι αυτή στο κελί της, ίδιασε την μπουρδα και ήταν ναή. Αντίς για μπούλες και πετινών είχε μέσα κάτες και σκύλους και χυμίξα να πάνω της να την ξεσκίσω. Επήρε δρόμο, κήφια τρομοκρατημένη και φώνιαζε.

και ο Μανώλης ο Βασιλαράς, γνωστός στο Μισοχώρι σαν Μανάκης, καλός φίλος και συνεργάτης σε δίσκους του Παπαμινά, σε κάποιο γλέντι στο Σπόα θα του πει. Του Μερακλή το γιατρικό στις Μαντινάς το πόνο, είναι οι γλυκές σου δοξαριές που εσύ τις παίζεις μόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, εδώ από το Εθνικό Στάδιο της Αφοντιάς θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα μεταξύ των ομάδων της Αυλώνας, του Ολύμπου Καρπάθου και... Αυλώνας Ακακέλου. Ο κύριος Γερνής λοιπόν είναι από τον Αρχάγγελο. Τι λέτε, έχει η ομάδα, έχετε καλή ομάδα.
1: Έχετε καλούς, πήραμε ένα διεντήλο του Κουτούζεμα.
0: Το Κουτούζεμα, έτσι,
1: καλώς. Έναν Ισπανό του Εμπουτιού.
0: Εμπουτιού, αυτή πέστε
1: να στο πατώμιο. Και ένα Γάλλο του Κολοκοσιού.
0: Κατεβαίνει λοιπόν η Αυλώνα Ολύμπου Καρπάθου. Θεματοφύλακας είναι ο Παραμουρισμένος. Άμυνα είναι ο Πυρηπυρίου επιταυτικού και ο Καροκότσιλος, αυτός είναι καιρός γιατί έχει γερά κοτσίλια. Ο Τέφελα, μετά στο κέντρο είναι ο Ελιπέδιο με το Κολάι που είναι το νούμερο 10. Ο Μιξοφίτηλος προσαρμοσμένος, εστιασμένος και τελόγου. Στους αγροματικούς είναι ο Παρατσούαλος, ο Μελέης Μάφεο, ο Απομουθλισμένος, ο Βαθιλοϊσμένος, ο Αμελέης Εά, ο Τζάφτης και ο Πανοκάουλος. Ο προπονητής είναι ο Τσικίρδισμένος. Και θα περάσουμε τώρα στον συνάδελφο εδώ, τον κύριο Καρένα, μας πήγε πώς κατεβαίνει ο Αρχάγγελος.
1: Καλησπέρα σας. Τερμαφύλακας είναι το Αγλούπα, άμυνα είναι το Χίρι Μπιχίρι, στη μέση της άμυνας είναι ο Χασταλίκη, ο Ναμοτιώρης είναι αριστερά, στη μέση ο Ξελεματικός, μπροστά είναι το Κολοκοσιό, στη μέση του Εμπουτιού με το Κουτούζεμα αριστερά. Ο Τζιαλόφτης είναι μπροστά με το Βουρβουλιό και σέντρεφορ στην επίθεση είναι ο Κολοφύρας.
0: Για πες μου και τους αγροματικούς.
1: Στον πάγκο είναι ο Φίστιλας, ο Ιωμπρίνο, ο Υπνές, ο Ιαρένης, Πάρβου. Ο προπονητής μας είναι ο Ίνταμου.
0: Ο Ίνταμου.
1: Στη σέντρα είναι ο Εγκουκιού με το Κολοκοσιό.
2: Ξελιματικός με την μπάλα στα πόδια, παίρνει την μπάλα το Κολοκοσιό, τη δίνει στο Εγκοτσιού. Εγκοτσιού με μια στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Γλίωρα Ναμοτσιόρης, μόνο αγώ που κατεβαίνει από αριστερά, την Ιάτουλα, ο Ιαροπούχα, ο Ιαροκότσιλο, την Ιάτουλα από πίσω, που τραβάτε από τη φανέλα, τραβάτε ένα κιλά γκνότσου.
3: Καροκότσιλο το λέω, καροκότσιλο. Πήγε ενόξα από το κόρνερ, δεν πέσει μου.
2: Έτσι το κόρνερ τον επέταξε.
3: Αν είναι δεν είναι λίγο κόκκινη, κάθε πρέπει να πάει παραπάνω.
2: Μόνο άκοτσινή και παραπάνω από κοτσινή.
3: Γιατί παραπάνω, δεν είναι παραπάνω.
2: Δυο κοτσινή.
3: Δυο κοτσινή. Γιατί πάντα πρέπει είναι.
2: Αυτό πρέπει να είναι κλωτσιά καρπάθι, αυτό το κλωτσιό ζητώ.
3: Τι κλωτσιά.
2: Τα γόνατα του την έκανε. Δεν θα ξανασηκώ τίποτε.
3: Τώρα είναι κάτω κλωτσιά.
2: Το φάουλ τα πλάγια κοντά στο κόρνερ να το ρίξει παριστερά ο Κίστιντας που μπαίνε στη θέση του Ναμοτσιόρι. Ρίχνει το πετσέτο ο Κολοφύρας και κουτουλιάζει γκολ. Γκολ, 1-0. 1-0 το λέγοντα. Πανηγυρισμού. Μπράβο ρε Κολοφύρα.
3: Πανηγυρίζουμε οι τυπώδια αφεγγελίτες. Θα να κάνουμε τραπέζι να βάλουμε το θεματοφύλακα νόσο, το παραμονισμό, να βάλουμε το παραζουάντο. Έτσι το έγινε. Τώρα η σέντρα συνεχίζει τα γόνα, υπάρχει μια έκρηξη αδιασμένη στον Λιπέντε, Λιπέντε με τον Κολάκο, καταλάβει με τους οφείλους, στηριζημένους κόβει ο Κολοκοφιό, τον Κοκκιού, ο Κοκκιού, ο Κουτούζημα, το Κουτούζημα στο Γιαλόφτη, πώς το λέτε εσείς, Γιαλόφτη. Ο Γιαλόφτη, πάντα την έφυγε ο Πυρηπυρίου, ο Πυρηπυρίου στο Σαλονιασμένο, ο Σαλονιασμένο στο Τελόγκο, το κοινιά εκεί πέρα ο Κολοκοφιό, το Κολοκοφιό από πίσω του, πάει ξυλιπατικό, στο τριπλάρι, τα κρυπλάρι με του οφείλους, με του οφείλους, στηριζημένους, στηριζημένους, Τελόγκο, Τελόγκο, στο Τέπελα.
2: Το χασταλίκι μπάλο του κόκκι στα πόδια του με το χέρι, πυρίρι, περνά τους. Πλασάρει ο εστερημένος και πέφτει ο Αγλούπας εκ
3: γκολ. Εστερημένος και αυτό γίνεται τώρα στο κύπελο, κυρίες και κύριοι, τώρα στην κύπελο από την Αφοτέα.
2: Πλασάρει αμένος το πιο
3: πάει και έτσι, έτσι. Δεν είπαμε τους διαιτητές, τι ήταν.
2: Ο Τουτακίνα ήταν ο διαιτητής, ο Σουσταφέρτα ο Πουσίου και ο Πουτούκια Πουσίου ο Άντερ.
3: Το Πουτούκια Πουσίου είναι από την αριστερή πλευρά.
2: Ναι.
3: Ο αγώνας είναι ψηλού κινδύνου, μας έχουν πει από την Αθήνα, ήρθαν πάρα πολύ ασθενό εδώ πέρα στην Αχορδέα. Συνεχίζεται λοιπόν ο αγώνας.
2: Στην σέντρα είναι το Κολοκοσιό μετά τον γκολ με τον Τζαλόφτη και το Κουτούζεμα. Δίνει ο Τζαλόφτη το Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Τζαλόφτη, ο Τζαλόφτη το Κολοκοσιό πίσω, τρέχει το Κολοκοσιό. Δίνει στο Κουτσίου, το Κουτσίου στο Ξελεματικό πίσω, Ξελεματικό στο Χίρι Πιχίρι, το Χίρι Πιχίρι στο Χασταλίκι, παίζει την μπάλα πίσω με το Φίστιλα, ο Φίστιλα στο Κουτούζεμα, το Κουτούζεμα στο Κολοκοσιό, το Κολοκοσιό στο Ξελεματικό, κατεβαίνει ο Ξελεματικό στο Βουρβουλιό, με μια στο Βουρβουλιό, το Βουρβουλιό στο Τζολόφτη, ο Τζολόφτης κατεβαίνει ο μοναγός του, γύρει τον Κολοφύρα, ο Κολοφύρας μοναγός του, πέφτει με πάνω με το κολέν, πάνω του κλωτσιά δυνατή, τον Κολοφύρα,
3: σκότωτε,
4: Πράγματι, ο Ιταλός ενθουσιάστηκε γιατί νόμισε πως τον καλωσόριζε και πήγε και κάθισε στη μέση του χορού. Οπότε ο αρχιμερακλής της εποχής Γιώργος Διακογεωργίου τον κέρασε αμέσως και του τραγούδησε.

το τρίστομο, ο Νικολαίδης είχε μελίσια. Οι Ιταλοί με τις κατακτητικές τους τάσεις, μια μέρα για να φτιάξουν πολυβολία στο χώρο εκείνο, τα χάλασαν όλα. Για τον Νικολαίδη ήτανε μεγάλη απώλεια. Μια μέρα, στο Φιλιππάκι τον καφενέ, άναβε το γλέντι και κάποιος από την παρέα είδε τον Νικολαίδη να έρχεται, βγήκε έξω και τον έβαλε μέσα στον καφενέ. Ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή των μελισσιών του Νικολαίδη από τους Ιταλούς, του λέει καλοπροαίρετα:

όταν η Ελλάδα έπεσε και κυριάρχησε οριστικά πια η Ιταλία, οι Ιταλοί με αυτή την είδηση βγήκαν στους δρόμους της Ολύμπου και στο Γιαφάνι και κερνούσαν τον κόσμο για την νίκη τους. Τέτοιο κέρασμα να μην ξανάρθει ποτέ. Την ημέρα εκείνη εγίνεται η βάφτιση ενός παιδιού του Αντώνη του Καστελοριζιού. Όσοι βρεθήκαν στη βάφτιση είχαν έλθει στο κέφι και τραγουδούσαν. Παρόλο ότι ήτανε σε βάφτιση, με το άκουσμα της πτώσης της πατρίδας μας και τον ερχομό της σκλαβιάς, κάποιος άλλος μερακλής τραγούδησε αποθαρρυμένος.

Γνωρίζοντας, ο ανής του Κωνσταντίνου Χαλκιά δείχνει με τη μαντινάδα που λέει πως το ελληνικό και πιο στενά το ολυμπίτικο στοιχείο δεν το ήθηκε ποτέ, μα πάντα μέσα στην καρδιά φόλιαζε το μίσος στον κατακτητή και άναβε τη φλόγα της μεγάλης επιθυμίας για τη λευτεριά.

με τη μαντινάδα του, ο ανής του Κωστή του Χαλιά, προσπαθεί να αναπτερώσει το ηθικό που έπεσε με την καταραμένη είδηση εκείνης της ημέρας και αφήνει ελπίδες και θάρρη, γιατί πραγματικά τα λόγια του είχαν βαθύ νόημα.

Τέλος, ο Γιάννης ο Βασιλιάδης, μετά την απελευθέρωση της Καρπάθου και σε κάποιο γλέντι στα πηγάδια, θέλοντας να εκδηλώσει την μεγάλη χαρά του για το χαρμόσυνο γεγονός, είπε την ακόλουθη μαντινάδα.

Αυτές οι μαντινάδες, έτσι όπως βγήκαν σποραδικά και ανάκατα από τους ανθρώπους της εποχής εκείνης, θυμίζουν ξεσπάσματα ηφαιστείου που ξυπνά πότε πότε και που με την έκρηξή του τελικά σκόρπισε το φασισμό και έφερε τη λευτεριά. Ο Ολυμπίτης ορκίζεται πως θα παλεύει πάντα ώστε να μην ξαναπατήσει στα χώμα του εχθρού ποδάρι.

0: και αέρφια έχομαι, μία και ξαερφάκια. Μα γέρο κύριν έχομαι, όχι και τόσο τόσο. Σαν αστραπή είναι το βλέμμα του, και σαν βροντί η φωνή του, και σαν τα νεμοστρόβιλο τα νεμοήρισμά του. Και ακόμη ο λόγος ίστεκε, η συνδικιά από κράτη. Γρικού τα όρη και βροντού, και τα βουνά και σιούτο. Τα δέντρα ξεριζώνουτο και τα πουλιά πετούσα. Ευτής το καταλάβασι πώς ήρθε τον ογέρ.
1: Ραδιοτσάμπουνο. Η λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Και πήρα τα όρια από κορφή και τα βουνά από ρίζες, και φύκα και τις κοπελιές

Οι Ολυμπίτες βλέποντας πως δεν έρχεται βοήθεια από πουθενά και παρακινούμενοι από το γενικότερο κλίμα που επικρατούσε τότε στον ευρωπαϊκό χώρο, πίστεψαν πως μπορούσαν με δικές τους δυνάμεις να απαλλαγούν από τον Ιταλικό ζυγό. Ο τότε δήμαρχος Εμμανουήλ Σακέλης, σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, του οποίου ταμείας ήταν ο Κομνηνός Παυλίδης και γραμματέας ο Ιωάννης Σακέλης, έρχονται σε συνεννόηση με τους προκρήτους του Δήμου Ολύμπου και σε μια ιστορική νυχτερινή σύσκεψη που έγινε μέσα στην εκκλησία του χωριού μας, την κοίμηση της Θεοτόκου, πήραν ομόφωνη απόφαση να αγοραστούν όπλα με τα χρήματα της εκκλησίας, τα οποία θα προήρχονται από την πώληση κινητής περιουσίας της, για να εξεγερθούν ενόπλως οι Ολυμπίτες κατά των Ιταλών. Συντάχθηκε σχετικό επαναστατικό έγγραφο που υπεγράφει από όλους τους παρευρισκόμενους στη σύσκεψη, το οποίο στείλανε στην κοινωνία των εθνών και με το οποίο ζητούσαν την ελευθερία της Καρπάθου εν ονόματι του καταστατικού χάρτη της διεθνούς αυτής οργάνωσης. Παράλληλα, αποφασίστηκε να σταλεί στην Αθήνα κατάλληλο πρόσωπο για την αγορά όπλων και επελέγει για τη λεπτή και επικίνδυνη αυτή αποστολή ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης, ο οποίος θα αναχωρούσε για την ελεύθερη Ελλάδα με πρώτη ευκαιρία. Το Μάρτιο του 1922 οι εκλογές αναδεικνύουν δήμαρχον της Ολύμπου τον Ιωάννη Σακέλη. Πληροφορήθηκαν πως κάποιος σημειακός πλειοκτήτης διέθετε όπλα από τον οποίο μπορούσαν να αγοράσουν. Επιστρατεύεται τότε ο έμπιστος πατριώτης Νικόλαος Αντωνίου Πρωτόπαπας, ο γνωστός σε όλους μας Νικόλας, που μετέβαινε στην Κάλυμνο για να αγοράσει καΐκι να εξεύρει τα πολυπόθητα όπλα. Η αποστολή εξετελέστη τον Οκτώβριο του 1922 με επιτυχία και τα όπλα ήρθαν στην Κάρπαθο με τη συνοδεία του Νικόλα και του σημειακού πλειοκτήτη. Τα έκρυψαν στο Τρούλακα, στη θέση Καμαρούκα, και ο Νικόλας γεμάτος χαρά για την εκπλήρωση της αποστολής του εμπιστεύτηκε την επιτυχία του σε κάποιο ξενοχωριανό που παρίστανε τον υπερπατριώτη, ο οποίος όμως ξενοχωριανός απεδείχθη δυστυχώς όργανο των Ιταλών, αφού τους πληροφόρησε για την αγορά των όπλων από τους Ολυμπίτες. Αμέσως καταφθάνει στο διαφάνει Ιταλικό πολεμικό πλοίο και συλλαμβάνονται ο δήμαρχος Ιωάννης Σακέλης, ο ταμείας της Εκκλησίας Κομνηνός Παυλίδης και ο σημειακός δάσκαλος λογοθέτης που υπηρετούσε στην Όλυμπο και ήταν φίλος του σημειακού πλειοκτήτη που πούλησε τα όπλα. Φυλακίζονται στα πηγάδια και ανακρίνονται εξοντωτικά επί 6 μήνες, μέχρι που το Ιταλικό στρατοδικείο εκδίδει απόφαση με την οποία εξορίζονται εκτός δωδεκανήσου ο Ιωάννης Σακέλης και ο Κομνηνός Παυλίδης. Την Πρωτομαγιά του 1923 οι δύο εξοριστέντες επιβιβάζονται σε Ιταλικό πολεμικό πλοίο και εγκαταλείπουν την Κάρπαθο. Ολόκληρο το Δημοτικό Σχολείο Ολύμπου συνόδεψε τους δύο εξοριστέντες μέχρι το διαφάνι και ο νεαρός τότε ένθερμος πατριώτης Ιωάννης Χαλκιάς, ο μετέπειτα Παπαγιάννης, τους αποχαιρέτησε στη Λέκυφο κάτω από τον ιστορικό Καλλιοκό Πεύκο με λόγια φλογερά γεμάτα πατριωτικού περιεχομένου. Οι δύο εξοριστέντες μετεφέρθησαν στο Πειραιά, όπου και παρέμεινε ο Ιωάννης Σακέλης για 4 χρόνια, ενώ ο Κομνηνός Παυλίδης πήγε στην Περσία και εκεί

Όμως ούτε τα δικά μας δάκρυα, ούτε η ταιριασμένη λύρα του πρωτομάστορα, ούτε οι γλυκές του δοξαριές, τον Χάρο δεν το συγκίνησαν. Από τις 6 Αυγούστου του 1998, ο Μινάς Παπαμινάς δεν είναι πια μαζί μας. Η λύρα του δεν θα ξανακουστεί στην αυλή της Παναγίας, στο Μεσοχώρι, στο καφενείο στα Σπόα, στα κέντρα της Αρκάσας, ούτε θα ξαναξυπνήσει πια τα ξημερώματα την ώρα του γλυκού του ύπνου της Οθήτησες, της Απερίτησες, της Βολαδιώτησες και της Πηλιάτησες. Η μεγάλη μουσική οικογένεια της Καρπάθου χάνει ένα δάσκαλο, κερδίζει όμως πολλούς μαθητές. Μαύρη κορδέλα βάλετε ούλοι παιχνιδιατόροι, γιατί ο Μινάς επόπεξε λύρα στο Μισοχώρι, θα μυρολογηθεί η φανίτσα του πάθου του Λύκου.

και ο γιος της ο Μανολής θα συμπληρώσει. Παίξε του χάρου ένα σκοπό και θα τον συγκινήσεις και θα σ' αφήσει μια φορά μαζί μας να γλεντήσεις.

και ο Ηλίας ο Βασιλαράς του Μανάκη θα κλείσει μια ραδιοφωνική του συνέντευξη αφιερωμένη στη μνήμη του Μινά Παπαμινά με τούτα τα λόγια. Θα ζεις μέσα στη μνήμη μας σαν θεϊκή εικόνα, γιατί παιχνίδια σαν και σε βγαίνουν κάθε

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24.

να με θέλω να σε ρωτήσω. Όπα θέλω να σε ρωτήσω τα νιάτα που μας έδωσες, γιατί τα

μετά τις Μαντινάδες, το γονατιστό και τον πάνω χορό από την Έλλημπο, ερχόμαστε τώρα να ακούσουμε αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα και από τα κάτω χωριά της Καρπάθου. Τα χωριά αυτά παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική γεωγραφική και εθνολογική εικόνα. Πιο ανοιχτά στον εξωκόσμο, αποτέλεσμα της πρώιμης και σε μεγάλη κλίμακα μετανάστευσης, έχουν σήμερα μια σημαντική οικονομική ευμάρεια. Το άνοιγμα αυτό συντέλεσε ώστε στη μουσική που ακούγεται σήμερα σε αυτά τα χωριά να ανοιχνεύουμε κάποια στοιχεία από τη γειτονική Κάσο, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Το βιολί έχει ήδη αρχίσει να απειλεί τη λύρα, ενώ η τσαμπούνα έχει πλέον εξαφανιστεί. Οι σκοποί πάλι, περισσότερο τραγουδιστοί, δεν έχουν την αδρότητα, τον πρωταγωνισμό θα λέγαμε, αυτών που συναντάμε στα πάνω χωριά. Στη συνέχεια θα ακούσουμε δύο σκοπούς από την Κάτω Κάρπαθο. Το Μήλο της Μιλιάς και το Διοσμαράκι. Τραγουδάει η Μαρία Κριτσιώτη, παίζει λύρα ο Μανώλης Κοστέτσος και στο λαγούτο συνοδεύει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Κατάγονται από τα χωριά Όθος και Βολάδα της Κάτω Καρπάθου. Το Μήλο της Μιλιάς. Ούλου του κόσμου τα πουλιά ήβγα στο μεϊντάνι και το δικό μου το πουλί που πήγε και ενεφάνει. Αναστενάζω και χωλιώ και κλαίω και λυπούμε, του κόσμου τα πουλιά θωρώ. Και το δικό μου πού είναι.

Το διοσμαράκι. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω μπόρα, για να συναπαντιόμαστε χίλιες φορές την ώρα. Γίνου πουλί μου σύννεφο κι εγώ θα γίνω αγέρι, να πάμε να ανταμώσουμε μακριά σε ξένα μέρη.

Και τώρα μια σειρά από δύστιχα μαντινάδες πενέματα για το νησί της Καρπάθου πάνω στους κοπούς ο Πεύκος, ο Παραπονιάρικος και του Λυριστάκη. Τραγουδάει ο Αχιλλέας Βασιλαράκης, λαγούτο παίζει ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και στη λύρα τον συνοδεύει ο Μανώλης Κοστέτσος.

Ο Μανώλης Κοστέτσος θα παίξει τώρα στη λύρα του μια σούστα, έτσι όπως παίζεται στα κάτω χωριά της Καρπάθου, για να γυρίσει στη συνέχεια και να τελειώσει σε πάνω χορό. Σημειώνουμε για άλλη μια φορά τα μικρά σφαιρικά κουδουνάκια στο δοξάρι που παλιότερα πριν την εμφάνιση του λαγού του υπογράμμιζαν με κατάλληλες κινήσεις τη μελωδία, συνοδεύοντάς την με ένα χαρακτηριστικό ίσο ηχοχρώματος.

Μετά τα αντιπροσωπευτικά μουσικά δείγματα από τα κάτω χωριά της Καρπάθου, επανερχόμαστε τώρα στην Έλυμπο με μια σειρά από τραγούδια του γάμου. Και πρώτα ο Νυφάτος, σκοπός του λαλιμάτου όπως τον λένε. Ο Νυφάτος είναι μια πατινάδα, γαμήλιο εμβατήριο που συνοδεύει την νύφη από το σπίτι στην εκκλησία και μετά τη στέψη τους νεόνυμφους στο χώρο όπου επακολουθεί το γαμήλιο γλέντι. Σημειώνουμε τη μουσική ιδιοτυπία του κομματιού αυτού, όπου άλλο σκοπό παίζουν τα όργανα, λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και σε άλλο σκοπό τραγουδούν οι τραγουδιστές, αλλά πάντα στον ίδιο ρυθμό. Οι στίχοι συνήθως προέρχονται από παραλογές. Κόρη Γαϊτάνη ύπλε χρόνους και πέντε μήνες, πέντε μεγάλες Κυριακές και έξι λαμπρές Δευτέρες και εννιά μεγάλα Σάββατα που τρέμει η γη και ο κόσμος. Σύρμα μετάξιν ύβανεν κοκκί μαργαριτάρι και σύρματας προχρύσαφο κύπλε το ατάνι.

0: Στο γαμήλιο συμπόσιο, αμέσως μετά το φαγητό, ο παπάς πρωτοστατεί σε μια σειρά από εκκλησιαστικά τροπάρια, όπως την ωραιότητα της Παρθενίας σου, ενδιερυθρά θαλάσσι, Θεοτό και Παρθένε και άλλα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέλος κάθε τροπαρίου οι καλεσμένοι χτυπούν τα πυρούνια τους πάνω στα πιάτα. Στη συνέχεια ο παπάς με την προσφώνηση «Καλώς να σέβρω» δίνει την άδεια στον κορυφαίο τραγουδιστή να αρχίσει το τραγούδι. Τότε αυτός μαζί με τους υπόλοιπους άνδρες από τους καλεσμένους τραγουδούν χωρίς τη συνοδεία μουσικών οργάνων το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», παλαιότατο άσμα του ακριτικού κύκλου. Εκτός από τους στίχους, η χαρακτηριστική μελωδική του γραμμή παραπέμπει άμεσα στη βυζαντινή καταγωγή του. «Άρχοντες τρώ και πίνουσι σε μαρμαραίνη τάβλη, σε μαρμαραίνη σαργυρί και σε μαλαματένια, κι όλοι τρώσει και πίνουσι κι όλοι χαροκοπούσι, κι ο Κωνσταντίνος ο μικρός ασελιανοτραούει, τ' ανδρώνει κουταΐτη του, του νιού του πενεμένου. Μαύρος είσαι, μαύρα φορείς, μαύρο καβαλικεύεις, μαθαίνεις του να περπατεί, μαθαίνεις του να δράμει, μαθαίνεις του να δέχεται τον όχλο του πολέμου».
1: Άρχοντες τρώ, Άρχοντες τρώ.

Αμέσως μετά το «Άρχοντες τρώ και πίνουσι», ο πρωτοτραγουδιστής και πάλι με τη φράση «Καλός να σέβρω» απευθύνεται στο τζαμπουνιάρι, δίνοντας έτσι το σύνθημα να αρχίσει ο χορός. Στην Έλλημπο το Γαμήλιο Γλέντι αρχίζει με τον ζερβό χορό που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Ζερβός ονομάζεται γιατί πηγαίνει προς τα αριστερά, αντίθετα από τη συνήθη φορά των κυκλικών χορών. Σημειώνουμε πως τα κάτω χωριά από πρόληψη αποφεύγουν να παίζουν ζερβό χορό στο Γαμήλιο Γλέντι. Κι όμως στην Έλλημπο διαλέγουν αυτό το χορό για την έναρξη, σαν πρόκληση θα έλεγε κανείς, στη μοίρα.

Καθώς αύριο ανοίγει το Τριώδιο, η σημερινή συναυλία με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο θα τελειώσει με ένα επίκαιρο κομμάτι. Ένας αποκριάτικος σκοπός από την Έλυμπο. Εδώ τις δύο τελευταίες Κυριακές της αποκριάς γίνονται οι μοσχάρες, τα μασκαρέματα. Οι κάτοικοι μεταμφιεσμένοι και με τη συνοδεία μουσικών οργάνων γυρίζουν στους δρόμους και στα σπίτια τραγουδώντας επίκαιρες μαντινάδες, σατυρικά και βομολογικά τραγούδια.

Στο σημείο αυτό τελείωσε και η σημερινή μας πρωινή ζωντανή συναυλία του Σαββάτου με παραδοσιακή μουσική από την Κάρπαθο με όργανα που χάνονται στα Δωδεκάνησα. Έπαιξαν λύρα ο Μινάς Πρεάρης, ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και ο Μανώλης Κοστέτσος. Λαγούτο ο Γιώργης Πρεάρης και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης και τραγούδησαν από την Έλλημπο ο Γιάννης Διακογιώργης και ο Γιώργης Πρεάρης και ο Μιχάλης Ζωγραφίδης και από τα κάτω χωριά η Μαρία Κριτσιώτη και ο Αχιλλέας Βασιλαράκης. Η μουσική έρευνα στην Κάρπαθο, η παραγωγή, η επιμέλεια της συναυλίας έγιναν από τον Λάμπρο Λιάδα και τον Νίκο Διονυσόπουλο. Ευχαριστούμε τον έπαρχο Καρπάθου, κύριο Παναγιώτη Φερεντίνο, τον πρόεδρο της Ελλήμπου, Γιώργο Σακέλη, τον Κώστα Ζαβόλα, τον Ηλία Ζερβουδάκη και όλους όσους συμπαραστάθηκαν στη μουσική έρευνα και την πραγματοποίηση αυτής της...

Ραδιοτσάμπουνο, η λαλιά της Ολύμπου, μουσικό κανάλι της αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα, παράδοση όλο το 24ωρο.

Οι Ιταλοί για να φτιάξουν πολυβολία τα χάλασαν όλα. Σε μια διασκέδαση στο Φιλιππάκι τον καφενέ, ο Αντώνης ο Καστελοριζιός, μην ξέροντας για την καταστροφή, λέει στον Νικολαίδη που έμπαινε εκείνη την ώρα στο καφενέ.

Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.

δεύτερο επιτραπέζιο, το κλέφτικο του Κίτσου η μάνα, επίσακτο από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά προσαρμοσμένο στο μουσικό ύφος των Ολυμπίτικων επιτραπέζιων τραγουδιών. Η διάδοση κάποιων τραγουδιών της Στεριανής Ελλάδας στην Όλυμπο οφείλεται σε Ολυμπίτες που στα παλαιότερα χρόνια έτυχε να ζήσουν σε εκείνους τους τόπους και να μάθουν τα τραγούδια τους, που στη συνέχεια τα μετέφεραν και στον δικό τους τον τόπο.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού συρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού 15-σύλλαβου αφηγηματικά και λυρικά. Παλιό συρματικό.

Το επόμενο τραγούδι ακούγεται στο ρυθμό του λεγόμενου παλιού σειρματικού. Είναι σκοπός επιτραπέζιος, στον οποίο μπορούν να τραγουδηθούν τα τραγούδια του πολιτικού δεκαμετασύλλαβου, αφηγηματικά και λυρικά.

0: Όταν η ουκενία του κακού Λόου διαπίστωσε ότι κάποιος εμάζεψε τις ελιές της και βλέποντας πιο πέρα την ουκενία του καλού Λόου, άρχισε ένας διάλογος σε έντονο ύφος που θα τον παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως.
1: Του τρυπίτσο κοχλιασμένου, του τρισεπεογονίου, του ίου, το φαλόεμα, μπουλάκι πίτσα και ανάθεμα και τρισανάθεμα, 7 οργίες κάτω, τα χτύλια που πλέκα το καλάδι, κι πιάσε το κύφτες και μου μάζεψε τις ελιές από τα μουρέλα μου, από να κοπού τα πόρια.
2: Εν ήμουν γιο ουκενία που να ζω και ο Θεός πολλά χρόνια να πιάσει το τρισεπεογονό σου στα όνατά σου και να το χορεύεις και να λέεις σαν την νύφη, σαν την νιά, σαν την κίτρου λεμονιά.
1: Ιούλα σου κι όπως σκορπίζουσι το σπόρο στα χωράφια να σκορπίζουσι τα 208 κόκκανα που έχουμε από το πιο μικρό που είναι τα αυτίου μέχρι το πιο μεγάλο που είναι το κουναβλί.
2: Και σένα να σκορπίσουν οι μοίρες όλα τους τα καλά στο σπίτι σου και στη φαμίλια σου κι ό,τι επιθυμείς να το είσαι να είναι τε κορούλα μου.
1: Εγώ επιθυμώ οι φλές από κοιλά δρόμα σου, από τις πιο μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, από όλες μαζί είναι 950 χιλιόμετρα, να μπερδέψουσι με τα 45 μίλια νεύρα σου και να φράξουσι οι 300 εκατομμύρια κυψέλες στο φλεμόνο σου.
2: Αμε και σένα, αν τόσο πάρτες να είναι οι στράτες σου, κακό ποτέ να μην τσεύρει, αμε ό,τι μου θέλεις να έχεις κόρη μου. Εν είναι ξαπιό και σου τάπα, ό,τι μου θέλεις
1: να... Και σου ό,τι μου θέλεις να έχεις, γεια!
0: Ό,τι μου θέλεις, να έχεις. Είναι μια ευχή ή είναι μια κατάρα. Εξαρτάται τι θέλουμε να πάθει ο άλλος. Ό,τι δίνεις, παίρνεις.
3: Ο Βασίλης ο Διακοκομνηνός, που ήταν στην παρέα, γνώριζε για τη ζημιά και είπε στον Νικολαίδη:

105 και 5 στο κόκκινο, εδώ είμαστε πάλι, να μας συγχωρήσετε για τις παύσεις, αλλά έχουμε ζωντανή ορχήστρα σήμερα εδώ. Ο Σπύρος Παπακώστας που είναι στην κονσόλα μας, να τον παρακαλέσω να μου δώσει λίγο ένταση στα ακουστικά. Η Φωτεινή Λαπρίδη στο συντονισμό σήμερα.

Θανάση Φαντή στο 2-13-21-7-7-7-7. Φίλοι μουσική από την Κάρπαθο είναι εδώ μαζί μας και παίζουν τραγούδια του τόπου τους, κυρίως από την Όλυμπο, αλλά και τραγούδια με αφορμή τις ημέρες αυτές, τραγούδια αποκριάτικα, σατυρικά. Είναι ο Ακώστας ο Δημησιάρης. Κουρδίστε, παιδιά, εσείς, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα μιλάω, θα κουρδίζετε. Ο Κώστας ο Δημησιάρης, ο Γιώργος ο Γιωργάκης, ο Νίκος ο Κοντονικόλας, ο Γιώργος Αναστασιάδης, ο Νίκος Νταΐς. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, καταρχήν ευχαριστούμε εσάς που τηλεφωνείτε και μας ευχαριστείτε για την εκπομπή αυτή. Χαρά μας, ελπίζουμε να κάνουμε και άλλες τέτοιες στο μέλλον, αφού υπάρχει διάθεση μάλλον. Πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι, ή μάλλον όχι, να τα ακούσουμε καλύτερα, το Γιάνναρο, και μετά να συζητήσουμε.

0: Ο Γιάνναρος ήταν αυτός. Από πάνω.
1: Ο
0: Θρυλικός. Είναι σαν να λέμε το πιο αντιπροσωπευτικό τραγούδι των ημερών στην κάρτα αυτό.
2: Σωστά. Σωστά. Και αμυγός από την Όλυμπο.
0: Λοιπόν, από πάνω από την αξιά κατεβαίνει ένας πασιάς. Γράφουν τα φυρμάνια του να παντρεύουν τι γυρές. Και όσες γρές τα ακούσασαι, όλες εγλακούσασαι. Τι σημαίνει
2: ναι,
0: αυτό?
2: Κουτσένοντας, πηγαίνοντας κουτσένοντας. Πώς πάνε οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι.
0: Άρχισαν να τρέχουν.
2: Χωλένα πια, έτσι, ναι, με τρόπο.
0: Και μια αγριά μονοντού.
2: Με μονό δόντι. Με ένα δόντι.
0: Μονοντού. Μάλιστα, μονοντού. Ένεστήχαν οι πορδού. Δεν στοιχούσε, δεν βαστούσε, έτσι. Και άλλη γριά, κουτσονογριά.
2: Κατσουνογριά σημαίνει, κάτσουνας είναι το άγκιστρο.
1: Έχει καμπουριάσει.
2: Καμπούρα.
0: Α, καμπουριασμένη. Ένεστήχαν αγλακά.
1: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Δεν μπορούσε, δεν άντεχε.
1: Δεν άντεχε να τρέχει.
2: Στοιχώ ή να αντέχω.
0: Και φωνάζει από μακριά. Μωρέ, εσείς που πάτε ομπρός, πιάστε μου και μου ένα δυο, ένα γέρο και ένα νιό. Να'ν' ο γέρος στη βουλιά και ο νιός στην αγκαλιά. Και του γέρου τα παιγνία, σαν νερόβραστα κρωμία. Κρωμίδια δηλαδή, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Του παλικαριού οι ξυλιές είναι γέλια και χαρές. Να τα ακούσουμε.

0: Μια σπασιά
1: από πάνω από την αξιά κατεβαίνει ένα σπασιά.

0: και γριές, κι όσες γριές θα ακούσασαι.
1: Επαντρευούνται και γριές, κι όσες γριές θα ακούσασαι.
0: Κι όσες γριές θα ακούσασαι, όλες σε γλαγκούσασαι.

0: βρε Μαρούκλε, έρχεσαι να πάμε στον Άγιο Όρη, στον Πιλάι, από που θα εορτάζει το πρωί.
1: Εγώ στον Ιχάτο στον Αυτού.
0: Έλα, τα έρθουν να πούνε καλά.
1: Να αυτούμε θέλω να με τον Ιχάτο.
0: Ύστερα που θα ερίσεις.
1: Στιόι.
0: Στιόι. Αρκά θα πάμε στο Ιραβελόν.
1: Εμείς.
0: Έχουν άγγε στο χωριό χορό να με...
1: Δεν έχουμε πέλα με το χώρο και θέλουμε να σκάφουμε.
0: Θα έρθείτε λοιπόν στο χωριό, στην Αυλώνα.
1: Ναι, έχουμε και το γάμαρο αποκλεισμένο.
0: Έχω αντάρθει και το κουσκούνι.
1: Και εμείς το γάμαρο και ένα ψωθιδιά.
0: Πού θα σκάφετε τη Δευτέρα?
1: Στις Άρτικες.
0: Στις Άρτικες. Εμείς στη Οστεόη.
1: Και εμείς στις Άρτικες θέλω να πάμε.
2: Ραδιοτσάμπουνο. Η Λαλιά της Ολύμπου. Μουσικό κανάλι της Αδερφότητας Ολυμπητών Καρπάθου, η Δήμητρα. Παράδοση όλο το 24ωρο.
0: Μου λέγατε πως σας φέρετε εσείς τα χωράδια σας.
1: Να, ρε, μία πολλά, συχνά μία πολλά, ρε.
0: Τα έρθει μου εγώ πια και το έκαμα στο πι.
1: Άρε, λάριλα τα λέει, άρε, λάριλα.
0: Δεν ξέρω, τα έρθει μου, με κύριο ο ανάθινος, θα πούνε και α, που δεν ξέρω να το σκάφουμε. Πώς το σκάφετε εσείς?
1: Αν τον αφήκετε να στεγνώσει.
0: Να στεγνώσει, με έναν είδε στο κόλτιν ύστερ.
1: Άμα στεγνώσει να καλώ σκάφετε.
0: Τα έρθει μου εκεί, φοβηθήσα κοριάς και κρυώνομαι και έχω και τα παιδιά εκεί πέρα και... φοράζω αυτά τα σκυλάκια.
1: Θα πάμε στη σπέρα μέρε.
0: Εκεί. Εκεί είναι και μόνο. Εκεί είναι το μάι το...
1: Στη Βρουκούντα.
0: Εκεί τα έρθει είναι καλά. Έχει για και αρχαία και θα σταλίζουμε κιόλα για μέσα.
1: Εκεί να πάμε να και εμείς από παρακόμβει εμείς.
0: Και στο Λαγιάννη το Βρουκουντίτη.
1: Ναι, με άλλη χάρη.
0: Τα έρθει, μπες για μέσα, μπες. Έχει 40 σκαλιά.
1: Και εμείς με άλλη χάρη του και προσκυνήσαμε κιόλα.
0: Ναι, έπειτα έχει και μια κάμαρα μέσα μέσα, ή εσύ.
1: Τρέχει και νερό και...
0: Τι άγιασμα τα έρθει. Άγιασμα.
1: Τρέχει νερό και άλλα με και μέσα να μπουκαλάει και φέραμε.
0: Το κάνουν λέει για να μορφύνουν οι άνθρωποι, για να μορφαίνουν τα
1: ημούρια. Θέλουμε να μην σκαλώμε μορφιά.
0: Τι τα έρθουν. Το παίρνω εγώ, το παίρνω.
1: Θέλουμε να μορφιά και εμείς είμαι στα καράτια που μέσα.
0: Να πάμε νέα τώρα, να αποσκάψουμε από τη Βρουκούντα. Και μετά πάμε στο χωριό και
1: θυμόμαστε...
0: Εμείς είχαμε
1: και
0: στόρος και... Να προσκάψετε λίγο ώρα, γιατί να πάμε στο χωριό, γιατί θυμόν είναι από κρές. Και έχουμε χορού...
1: Ότι έχουν νέα γάμους να κάνουν.
0: Ακούστε σου λέω.
1: Όσοι έχουν γάμους να κάνουν, θέλω να πάνε. Εμείς και η ουλιά έχουμε στο χωριό.
0: Έχετε την άλλη λοιπόν.
1: Το καλό.

αρκιστής, ολυμπίτικος χορός που χορεύεται την αυγή στους γάμους, πάνω στα πεζούλια της αυλής ή στα καντούνια.

Να πάμε τώρα στη Βυζαντινή Όλυμπο της Καρπάθου για να ακούσουμε τα τραγούδια «Όλες οι μαύρες και άσκημες» του Συρματικού Χορού και «Αγαπάς μωρ' αγαπάς» του Γονατιστού. Ηχογράφηση τον Αύγουστο του 2007 στην Όλυμπο, παίζει λίρα και τραγουδά ο Μιχάλης Ζωγραφίδης, λαούτο ο Γιάννης Πρεάρης και τσαμπούνα ο Αντώνης Ζωγραφίδης.